0: μάνα νησταζάτσου, μάνα πουζάιτσου, μάνα ζουζανίτσου, καί κακάμπα ράδιο σε τα ούνο μικάν.
1: 11:44 minutos.

Κατηγγίτσιχ, Διός βενδυσιάτσο νησπαμί. Να στα ρωτά πάνε τσί, να βέρει μια ζαμί τη γράσου, στο μάχ καντάς κατάπης από άμμο πάνε, ή αβέρεις και πούρα κάντα κουνγκά τσα πάνε κόνα, σα μου μήνει ο πανιάου πακάντη το κουνάκα, κάσι να μου ερήν καϊ, βίρνες του ταμάντα 25 de septiembre, 5:58 minutos.

0: καζάτσου, μάνα πουγζάιτσου, μάνα ζουζανίτσου, καϊκα καμπα ράδιο σε τα ούνο μικάν.
1: Son las 12 del mediodía y 15 minutos.

Ούγκοτα, μάνα κουιδάσπα. Κούναν πισκάν πισκά να μάρει το κούγκι ο ακιν παστόρ, πρεδικαδόρ, κάνταχ, τούκαχ, διοσπαξίμητα, ουίζαχ, διάκονο κάσπα. Σούχτεκ μινιστέριο κούνα ευαγγελίστα, κονσεχέρο, ανσιάνο δε λεγλέσια, κάσκα χάουα, κάμπαξ ούγκοτα, μάνα κουιδά κονγίκα. Σούγκοτα κουιδάπαι. Η αγία Διός νισκασίνα, κάμπαξ ούγκοτα πίκα, διοσπάξα, καί σούγκοτα, πάει μαντσούρι. Κάτι πήκα τσαρίν τσίγμι, τα ιταμί το παχτσού για σήμι πήκα. Άστα ο άμπης, πανταρίσπα, άστα ο αγρίν. Βερσίκολο κατώ, κουάτρο παιδικό πήκα, διος παξίμι πήκα νίγμι. Διος τα κουιά να μπουγράντικα, μάνα διος τα κουιά η καζαρίσκα. Θας να κασκαμάντα με ρίκη, διος μαντάσκα τα μάνα παχτατσίχπη, διος μαντάσκα τα μάνα καζόχπικα σούγκο δανιαρίν, η σούγκο δανιαρίσπακα, μια μάνα διος τα κούια η καζαρίρκα, Σαλωμόν. Σίνα ζάτα, Σαλωμόνκα, σούγκούτα μάνα ουακίτσισπακα, διος τα μη μάνα κούια η καζαρίσκα. Τσαϊτά με ρικοτσίν, βερσίκολο κουάτρο πικα. Ούια η ουακί παστόρ, πρεδικαδόρ, κάντα πανικόνα, τούκα ουακικόνα, Πούντα διος μαντάσκα τα μάνα κουιασπάκα, μάνα καδοσπάκα, σούγκο μιζακιτούκον. Η σούγκο διος μάντα λαδοιάσπάκα, βίβλια πυρικοφίκα, διος τα μη μάνα κουια η καζαρίν. Σαλωμόν κατσάιτα με ζουράσκα. Βερσίκολο 5 πιτσάιτα ρικόντσι. Συναζάτακ βερσίκολο 7 ε βερσίκολο 8 τσάιτα με ρικόντσι. Αστα ουάμπης διος τα κουιάνα που γράντικα, ζουρασκάλα διος κονατάμι κουια η καζαρίσκα. Ρουζασκάλα διος κουνατάμι κάζο η καζαρίσκα. Τσασνάμι σουχτη γουάρμικα παντατσίρκα. Τσασνάμι διος τα μάνα ρίχθη γουάρμικούνακα παντατσίσκα. Τσάς να κασκαμάν τα κούναν καί όρας κι κιγουάου κι κιμπάνι ο Ιάκοχ. Διος μη κάγμαν κα κάντα κανάτα βινδισιάρκα. Τούκα κανάτα βινδισιάρκα. Παστούρ κανάτα βινδισιάρκα. Μισιονέρο κανάτα βινδισιάρκα. Ανσιάνο κανάτα. Συναζάτα, ομπρέρο κανάτα. Σούχτε μινιστέριο κούνα πικανάτα, Διός μη κάνμαν τσάιτα καβίντι σιάρκα. Χερεμίας καπίτολο 1, βερσίκολο 5, 6, 7, 8, περικόχ πικα, Διός αγζάσκα ρούνα, Διός αγζάσκα ουάρμι μη κάνγι. Τσάι μινιστέριο τα κανή πίμα να καντάκα κίτσον γάτσο, σύνο καγζατάγμι κίτσο τσεγρίνγι. Πούντακα, Διός άμα ρουζάνγι νίσκατα ρουράσπα. Κάτι πίκα, Κάμπα σουγκούτα, μάνα κουιδαρίσπα. Κάτι πίκα. Διόστα, μάνα καδούσπα. Ο διόστα, μάνα κουιάσπα. Η ούλτιμο πίκα. Σαϊκούνακα, αστα ουάμπης, ειδωλατρία, αποστασία. Τσάιμον μη πουσάν. Σας να κασκαμάντα κακούναν καϊόρας. Άμα τσάιμον ορμαπάνγι, αστα ουάμπης. Διός μαντάσκα τα καδούπαϊ, κάμπα σουγκίτο τα διός μου γεντριγάρι, Κοσικούιουαν καουσέι, για ια διός καϊ πάτσα μάντα, πουσάνκα κάμα, τσάι διός κούσκαπι, κοσικούσπα καουσα πάιτσι. Διός οροπαγίτσι, για ια διός κι κινκουνάτα βενδισιάτσον. Σουχ πούντζακούνα, τίγρα, κανκουνάουαν κασάμι.